Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρε». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.
1: Όμορφη μέρα. Με χαμόγελο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Εδώ στο Radio Bird η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές που διαλέγω εγώ, το Μακαρόνι.

μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά είναι πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το Μακαρόν Τέρας και η Φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobert.gr και θα καταλάβει.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Από τη Θεσσαλονίκη στο Radio Bird και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Είμαι το Μακαρόν Τέρας και επιλέγω μουσική αυτή την ώρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: You are listening to RadioBird.gr. Radio Bird sings to all over the world.

Γεια σας, είμαι ο Μακαρονοτέρας, είμαστε στο Radio Bird και αυτές είναι οι The Mac Tapes ή αλλιώς οι Mac Cassettes. Μουσική χωρίς πολλά λόγια που έχω διαλέξει ειδικά για αυτή την ώρα. Καλή ακρόαση.

Μουσική χωρίς πολλά λόγια εδώ στο Radiobert και ο Μακαρονοτέρας. Από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο, αυτές είναι οι The Mac Tapes.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβητίδου.

Η μουσική είναι ο τόπος που η ψυχή αναπνέει. Καλώς ήρθατε. Δύο πιάνα, δύο πιανίστριες. Ένα επικό πιανιστικό ντουέτο. Η Τζένιφερ Τόμας και η Κίμπερλι Στάκεϊ. The Fire Within. Αναζητώντας τη φωτιά μέσα μας.

Μέσα στις αλλαγές και στις ανακατατάξεις, κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. Και τα στοιχεία της φύσης τα γνωρίζουν. Ο Future τραγουδά «Where the wind still knows your name».

Η σιωπή κρατά τα πιο χρυσά λόγια, ταυτίζεται με τη μουσική, εμπνέεται από τον έρωτα και τη συνύπαρξη σε ένα σύμπαν για δύο μόνο. Ο Λουίς Καπάλντι μαζί με τον Post Malone τραγουδούν «Love you in the silence».

Να γύριζε, λέει, ο χρόνος πίσω, στο πιο τρυφερό καλοκαίρι της ζωής, να μην μεγάλωνες ποτέ, στην πρώτη σου αγάπη. Ο Derek Fine τραγουδά, «Δεν θέλω να μεγαλώσω, θέλω να μείνω νέος πάντα, πάρε με πίσω στο 1991, πρώτη μου αγάπη». 1991.

Βλέπεις ποτέ στον ύπνο σου πως πετάς? Ένα τρυφερό ερωτικό τραγούδι γραμμένο στο σκηνικό λήξης του κόσμου. Ο Tom Odell τραγουδά «Don't let me go».

Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Κάθε μέρα είναι η καλύτερη. Και ο δρόμος σου ανοιχτός, αν εσύ δεν βλέπεις εμπόδια. Ο Rox L τραγουδά. Best day to begin.

Ο Γιώργος Περής τραγουδά «Άμπα». Όταν πιστεύεις ότι ο κόσμος γύρω σου κρατά ακόμα στην ψυχή του κάτι καλό, όλα είναι πιο όμορφα. I have a dream.

Τα κομμάτια της ψυχής σου που λείπουν, τα φυλάει να στα δώσει ένας άνθρωπος ακριβώς. Ο Ed Sheeran και η Adele σε ένα τρυφερό ντουέτο. The love of my life.

Πόλεμος είναι ο έρωτας. Πόλεμος και ειρήνη μαζί. Δεν είναι ήσυχο ποτάμι. Κι αν η καρδιά σου δεν βαστά, καλύτερα μείνε στα ρηχά. Το πέλαγος έχει ταξίδι, αλλά και ρίσκο. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης τραγουδά Μίνο Μάτσα και Σοφία Καψούρου. Ιστορία.

Μια βόλτα με το καρουζέλ δεν είναι η ζωή. Γυρίζεις, αλλάζεις εικόνες και μετά αυτές επαναλαμβάνονται. Νομίζεις ότι είναι καινούργιες, αλλά δεν είναι. Απλά αλλάζουν τα ονόματα και οι τόποι. Ο αφανής ηρώας τραγουδά με την Ιωάννα Καβρουλάκη. Καρουζέλ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird και την εκπομπή Το ένα φαίνει το άλλο.

αγαπημένη μας συνήθεια. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε απόγευμα 6 με 7, εκτός από τις Τετάρτες. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα και τίτλο επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις, η απιστία στη ροκ μουσική». Θα ψάξω ιστορίες πίσω από τα πιο δυνατά τραγούδια της ροκ. Σήμερα μπαίνω σε κάπως επικίνδυνα μονοπάτια. Η απιστία στη ροκ μουσική. Μπορεί η ροκ να είναι γεμάτη έρωτα και επανάσταση, αλλά πολλές φορές μιλάει για προδοσία, παράλληλες σχέσεις και ραγισμένες καρδιές. Και τι το καλύτερο από το να ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Go Your Own Way» των Fleetwood Mac από τα 1977, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Leslie Buckingham για τη Stevie Nicks. Καθώς η σχέση τους είχε διαλυθεί μέσα από ένα κυκαιώνα απιστίας και εντάσεων και έγινε ύμνος χωρισμού. Ένας ύμνος για όσους έχουν βιώσει τον πόνο του χωρισμού, αλλά και μια υπενθύμηση ότι ακόμα και μέσα από τον πόνο μπορεί να γεννηθεί κάτι όμορφο και δυνατό. Η στίχη του Buckingham είναι μια ομοίη εξομολόγηση πόνου και θυμού, μια κραυγή απόγνωσης για την απώλεια. Η απιστία, είτε πραγματική είτε συναισθηματική, είναι διάχυτη σε κάθε νότα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μέσα από το Rumours των Fleetwood Mac του 1977 το κομμάτι «Go Your Own Way».

Αυτό που κάνει το Go Your Own Way των Fleetwood Mac τόσο ξεχωριστό είναι η ομότητα και η ειλικρινιά του. Δεν προσπαθεί να οροποιήσει την κατάσταση, αλλά να την παρουσιάσει όπως ακριβώς είναι. Σκληρή, επώδυνη και γεμάτη συναισθήματα. Και αν το Go Your Own Way των Fleetwood Mac είναι η σκοτεινή πλευρά της απιστίας, ο πόνος και η απογοήτευση, ας περάσουμε στο What a Lotta Love των Led Zeppelin, που είναι η φωτεινή πλευρά, η απόλαυση και η ελευθερία. What a Lotta Love λοιπόν από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 2.

Το All A Lotta Love των Led Zeppelin είναι ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε προκάλεσε σκάνδαλο. Η αισθησιακή φωνή του Robert Plant, οι στίχοι που μιλούν για αγαλήνωτη επιθυμία και η εκρηκτική μουσική το έκανε ένα σύμβολο της σεξουαλικής απελευθέρωσης. Η απιστία εδώ δεν είναι πόνος, αλλά η απόλυτη έκφραση της αρχικής επιθυμίας, η άρνηση των κοινωνικών κανόνων. Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεντωνίου. Και συνεχίζουμε την περατζάδα μας στα σκοτεινά μονοπάτια της απιστίας στη ροκ μουσική. Μετά την καταιγιστική ενέργεια του All A Lotta Love, ας μεταφερθούμε σε μια πιο εσωτερική, αλλά εξίσου έντονη εξομολόγηση. You Give Love A Bad Name, τον Bon Jovi, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα 1986 και έγινε ένα τραγούδι ορόσημο για όσους έχουν βιώσει την προδοσία και την απογοήτευση από μια ερωτική σχέση. Ακούγοντάς το, ας σκεφτούμε για τις πληγές που αφήνει η απιστία, αλλά και για τη δύναμη της μουσικής να μας βοηθάει να τις επουλώσουμε. You Give Love A Bad Name από τους Bon Jovi.

Ήταν το κομμάτι You Give Love a Bad Name από τα 1986 και από τους Bon Jovi μέσα από το άλμπουμ Slippery When Wet. Οι στίχοι του John Bon Jovi με τη χαρακτηριστική του φωνή μιλούν για μια γυναίκα που παίζει με τα συναισθήματά του δίνοντάς του κακό όνομα στην αγάπη. Μόλις τώρα με ενημέρωσαν από το Control για κάτι πολύ ευχάριστο. Ελπίζω να είναι ευχάριστο και για σας. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι εβδομαδιαίες εκπομπές του «Το ένα φαίνει το άλλο» είναι 4. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Και οι δύο από αυτές τις εκπομπές παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, πάλι την ίδια ώρα στις 6 το απόγευμα. Μία το Σάββατο και μία την Κυριακή. Το ευχάριστο λοιπόν τώρα είναι ότι αυξάνονται οι ώρες επανάληψης και από 2 που ήταν προσθέτονται άλλες 2. Που σημαίνει ότι και οι 4 εκπομπές της εβδομάδας θα παίζουν σε επανάληψη. Θα παίζουν το Σαββάτο 1 το πρωί 10 με 11 και 1 το απόγευμα 6 με 7 και την Κυριακή πάλι το αντίστοιχο. Άρα 4 εκπομπές της εβδομάδας θα παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο. Μην αγχώνεστε όμως, θα σας θυμίζω εγώ πότε είναι οι επαναλήψεις. Είτε μέσω της εκπομπής, είτε μέσω αναρτήσεων στο Facebook. Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα. Και συνεχίζω με ακόμα περισσότερη μουσική για σας. Θα περάσω στο Love Her Mandley, των Doors, σε μια λίγο πιο σκοτεινή και ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Με ένα κομμάτι που άφησε εποχή. Κυκλοφόρησε στα 1971, λίγο πριν το θάνατο του Jim Morrison και έγινε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια τους. Οι στίχοι του Morrison, με τη χαρακτηριστική του φωνή, μιλούν για μια σχέση γεμάτη πάθος και τρέλα. Ας απολαύσουμε λοιπόν το Love Her Mandley και ας σκεφτούμε για τις περίπλοκες σχέσεις που μπορεί να γεννήσουν η απιστία και το πάθος μέσα από τους Doors.

Το τραγούδι Love Her Madly που μόλις τώρα ακούσαμε από τους Doors κυκλοφόρησε στα 1971 στο άλμπουμ LA Woman. Και δεν γίνεται φυσικά να μιλήσουμε για προδοσία και απιστία χωρίς τους Beatles. Ο John Lennon αποκάλυψε πως το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν εμπνευσμένο από τις δικές του απιστίες γραμμένο με διακριτικότητα. Ακούμε τον Norwegian Wood, ένα από τα πρώτα τραγούδια που μιλούν υπαινικτικά για εξωσυζυγική σχέση.

Το τραγούδι Norwegian Wood, αν και δεν κυκλοφόρησε ο single, παρά μόνο στο άλμπουμ Rubber Soul στα 1965, θεωρείται κομβικό. Ένα από τα πιο πρωτοποριακά άλμπουμ των Beatles και το τραγούδι είναι ένα από τα αναγνωρισμότερα των Beatles με το χαρακτηριστικό σιτάρ. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή την εκπομπή εφόσον προηγήθηκαν οι Beatles και στην εκπομπή αυτή που έχει να κάνει με την απιστία στη ροκ μουσική οι Rolling Stones. Ο Mick Jagger μάλλον ήξερε από περιπέτειες. Έτσι δεν είναι, υπάρχει λόγος. Το Miss You, λοιπόν, το Rolling Stones, είναι ένα κομμάτι που μας μεταφέρει σε ένα διαφορετικό σκηνικό, αλλά με παρόμοια αίσθηση. Το Miss You από τα 1978 είναι ένα τραγούδι με δίσκο ρυθμό και αισθησιακή ατμόσφαιρα, όπου ο Mick Jagger τραγουδάει για την αναζήτηση μιας γυναίκας που έχει χαθεί. Η μουσική είναι γεμάτη ενέργεια και πάθος, αλλά οι στίχοι κρύβουν μια αίσθηση μελαγχολίας και νοσταλγίας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι Miss You από τους Rolling Stones με το Mick Jagger.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Βάλτε τέρμα στην αναζήτηση για την καλή ροκ μουσική χωρίς να ψάχνετε συχνότητα. Ανοίξτε το Radio Bird στο www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Από εκεί μπορείτε να μας ακούτε. Επίσης μπορείτε και να μας μιλάτε σε πραγματικό χρόνο μέσω του chat που διαθέτει. Και μετά το Mission, το Rolling Stones, θα αλλάξουμε λίγο το κλίμα και θα περάσουμε σε μια πιο ελπιδοφόρα νότα, αν και εξίσου περίπλοκη, με το Love Will Find A Way των Yes. Αυτό το κομμάτι από το album Being Generator του 1987 μας μιλάει για την πίστη στην αγάπη, ακόμη και όταν όλα φαίνονται χαμένα. Ο Ιον Άντερσον, με τη μελωδική του φωνή, μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ακόμη και την απιστία. Η μουσική, γεμάτη αρμονίες και αισιοδοξία, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ελπίδας και αναγέννησης. Ας ακούσουμε λοιπόν το Love Will Find A Way και ας σκεφτούμε την δύναμη της αγάπης να ξεπερνάει κάθε εμπόδιο, ακόμα και την απιστία.

Ήταν η Yes και το Love Will Find a Way του 1987 από το album Big Generator. Μετά την αισιόδοξη νότα του Love Will Find a Way το Yes, θα βυθιστούμε σε μια πιο έντονη και συγκρουσιακή ατμόσφαιρα με το τραγούδι Go Down Gambling των Blood, Sweat and Tears. Αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Blood, Sweat and Tears 4 του 1971 μας μεταφέρει σε ένα περιβάλλον γεμάτο ρίσκο και αβεβαιότητα, όπου η απιστία μοιάζει με τυχερό παιχνίδι. Η φωνή του David Clayton Thomas, γεμάτη πάθος και ένταση, μας περιγράφει μια σχέση που κινδυνεύει, όπου τα συναισθήματα είναι ένα χαρτοπαικτικό παιχνίδι και η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Blood, Sweat and Tears και το Go Down Gambling.

Go Down Gambling ήταν ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε από τους Blood, Sweat and Tears. Η μουσική αυτού του κομματιού με το χαρακτηριστικό μείγμα jazz και rock δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αγωνίας και αναμονής που μας δείχνει την άλλη πλευρά της ιστορίας. Την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που ελοχεύουν σε μια σχέση που έχει πληγωθεί από την απιστία και τη μορφή του τζόγου. Έρχομαι τώρα σε μια ακόμη μουσική ανατροπή, αν μπορώ να το πω αυτό. Ο τόνος της κιθάρας του μεγάλου Ιρλανδού στο τραγούδι αυτό θα αρκούσε από μόνος του. Αλλά έρχονται και οι στίχοι για να συμπληρώσουν την εικόνα κάποιου που δεν έχει κανένα πρόβλημα ή καμιά αντοχή πλέον να παραδεχτεί ότι καταραίει χωρίς το αγαπημένο του πρόσωπο που παίζει με την καρδιά του. Τίτλος του κομματιού «I Fall Apart», Roy Gallagher.

I Fall Apart, ο τίτλος του τραγουδίου του Rory Gallagher από τα 1971. Ένα τραγούδι που μπορείς να το ακούς σε στιγμές που δεν έχεις τη δύναμη να κρατήσεις τον εγωισμό σου. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Σημερινός τίτλος επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις και η απιστία στη ροκ μουσική». Όπου η μουσική που αγαπάς είναι μόλις ένα κλικ μακριά. www.radiobird.gr. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι κρύας εκδίκησης μετά από χωρισμό. Δεν έχει να κάνει ακριβώς με την απιστία, αλλά ίσως ήταν ένας λόγος χωρισμού. Τα περιστατικά που περιγράφει αφορούν τον αληθινό έρωτα της Joan Baez με τον Bob Dylan, ένα τραγούδι που έγραψε για αυτόν. Τίτλος του «Diamonds Rust».

Diamonds and Rust, το τραγούδι της Joan Baez που είχε γράψει για τον Bob Dylan. Μετά από 10 χρόνια και μια σχέση που δεν ξεπέρασε ποτέ, ένα τηλέφωνο ήταν ικανό αρχικά να τη λυγίσει. Το τηλέφωνο ήταν από τον Bob Dylan, που τελικά του εξιστόρισε όλα όσα της είχε κάνει και τίγκα στην ειρωνία του πετάει ένα «Τι θες τώρα από μένα» και τον έστειλε. Μια ιστορία που υπάρχει σχετικά με αυτό το τραγούδι ήταν όταν ο Bob Dylan τη ζήτησε να παίξει αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο για αυτόν, υποτίθεται. Πού ήταν τελικά? Αυτή του αρνήθηκε ακόμη και αυτή την ευχαρίστηση, λέγοντάς του ότι το είχε γράψει για τον άντρα της. Έτσι λοιπόν το τραγούδι αυτό μπορούμε να το ακούμε με την ελπίδα ότι κι αν τώρα νιώθεις χάλια, κάποτε μπορεί να βγεις και από πάνω. Και με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος της απόψινης εκπομπής με τίτλο επεισοδίου «Ροκ εξομολογήσεις και η απιστία στη ροκ μουσική». Τα σημερινά ροκ τραγούδια που διάλεξα με το δικό μου τρόπο ήταν μια εξερεύνηση των πολύπλοκων συναισθημάτων που συνοδεύουν την απιστία και την αγάπη. Από την ελπίδα και την πίστη μέχρι την αβεβαιότητα και το φόβο. Η ροκ μουσική μας δίνει δυνατότητα να εκφράσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις αντιφατικές πτυχές των ανθρωπίνων σχέσεων. Κλείνω λοιπόν την εκπομπή με τους Supertramp και το Goodbye Stranger από το άλμπουμ Breakfast in America του 1979. Ένα κομμάτι που μας μιλάει για το τέλος μιας σχέσης, για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν και να προχωρήσουμε μπροστά, για να βρούμε το δικό μας παράδεισο. Ας θυμόμαστε ότι η αγάπη είναι μια δύναμη που μπορεί να μας πληγώσει, αλλά και να μας θεραπεύσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι Goodbye Stranger από το Supertramp για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή.

Ήταν χαρά μου που με συντροφεύσατε για μια ώρα γεμάτη υπέροχες μουσικές. Ήταν ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στα σκοτεινά μονοπάτια της απιστίας για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ που μείνατε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», εκεί που η ροκ μουσική συναντά τις πιο σκοτεινές και πολύπλοκες πτυχές της ανθρώπινης ψυχής και που επιστρέφει κάθε μέρα στις 6 ώρα το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, αποκλειστικά στο Radio Bird. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!

Juice Box Life.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. Με Ρενέ Ομπρί ξεκινάμε τη σημερινή μας βόλτα. Είναι το Σαλέντο,

Remix και για τη συνέχεια. Δήμητρα Γαλάνη, Χάρης Αλεξίου, Έλα Μαζί Μου. Ένα remix από τον Παντελή Λεούση.

τραγούδι από το νέο κύμα που είχε τραγουδήσει ο Λάκης Παπάς στην πρώτη εκτέλεση. Και αυτός είναι ο Ασάφ Αβιντάν. Ένας τραγουδοποιός από το Ισραήλ, ο οποίος γράφει ωραίες μελωδίες.

Καλησπέρα στην παρέα. RadioBert.gr, εκεί είναι το chat του σταθμού. Που να με μαντήλει. Και από το Ισραήλ και το Μασάχα Βιντάνο, στα παιδιά εκεί, στα σύνορα Καλιφόρνιας, Μεξικού, στο Λέξικο. Crystal Frontier.

και από τα σύνορα της Καλιφόρνιας και του Μεξικού και του Καλέξικου στην Κάρεν Σόουζα, μια τραγουδίστρια, τραγουδοποιός από την Αργεντινή με τζαζ και μποσανόβα καταβολές.

Ο πατέρας της της έδωσε το όνομα Αυγή. Αυτή σαν καλλιτεχνικό όνομα επέλεξε το Σούρουπο. Αυτή είναι η Dusk από το 2011, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το ωραίο βαλσάκι.

Η Dusk, ένα από τα κορίτσια της αγγλόφωνης σκηνής. Αυτός είναι ο Γκουτιέ, Βέλγο-Αυστραλός τραγουδοποιός, παίζει πάρα πολλά όργανα, γράφει ωραίες μελωδίες.

Ένα τραγούδι για το ραδιοπούλι, Songbird, από τους Fleetwood Mac, 1967. Ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της rock. Καλησπέρα στην παρέα, στο Βραχάτι.

και από τους Fleetwood Mac στους Tindersticks. Η μπάντα από τον Νότιγχαμ, σύγχρονος ήχος, πάντρεμα rock, soul, jazz. Εδώ σε ένα τραγούδι του Neil Young.

Ωραίος ήχος έδωσαν μια πιο σκοτεινή εκδοχή του τραγουδιού του. Neil Young, οι Tindersticks, και θα πάμε στον Αυστραλό Nick Cave. Τον αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα. Εδώ Nick Cave με την BJ Harvey. Stay all night with me. Καλησπέρα στην Κρήτη.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας. Είναι η ώρα. Τραγούδι του Νίκου Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Νίκος Αντίπας, ο ντράμερ των Σόκρατες μετά την αποχώρηση του Γιώργου Τρανταλίδη. Ενορχιστρωτής, ντράμερ, τραγουδοποιός, έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

Ο Νίκος Αντίπας πήγε να συναντήσει τους ομοτεχνούς του εκεί, τη μεγάλη παρέα. Και αυτά είναι τα υπόγεια ρεύματα. Και η Ασημένια Σφίκα. Καλησπέρα στην Πάτμο.

Τα βιόλια του Water Boys κάνουν άλλη πάσα, ερχόμαστε στη γειτονιά μας. Είναι ο Κώστας Τηλαδερίδης από την κρύα βρύση της Πέλλας. Γυμναστής σε σχολείο, αυτοδίδακτος συνθέτης και αισθηκουργός, εδώ ένα τραγούδι αναφορά στον Ντίλαν.

αναφορά στον Dylan από τον Κώστα τη Λαδαρίδη. Και αφού κάναμε αναφορά στον Dylan, ιδού και ένας Dylan.

ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός από ό,τι φαίνεται. Ραντεβού την Δευτέρα στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα φιλαράκια. Πέμπτη σήμερα, 11 του Ιουνίου, και σήμερα το ρεπερτόριο θα είναι ελληνικό. Ακούτε σκηνή σαπούνι και δισκάκια ζωντανά από το Βραχάτι. Θανάσης Κρεμασμένος στην επιμέλεια και στα λόγια. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε το καινούριο τραγούδι του Παύλου Παυλίδη που λέγεται Πανσέλινος, βγήκε πριν λίγες μέρες. Ένας δημιουργός που καταφέρνει να ανανεώνει διαρκώς το κοινό του και στα live του υπάρχουν ηλικίες από 15 μέχρι 70. Ο Παύλος Παυλίδης που την Κυριακή που στις 5 του Ιουλίου θα είναι στο Release Festival μαζί με το Παιδί Τραύμα και τον Παν Παν. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνεργασία της Σόφης Αριανίδου ή αλλιώς Άσπρα με την Λένα Πλάτωνος. Έγινε το 2022, το κομμάτι που ακούμε λέγεται Κύματα. Και να πούμε εδώ ότι Λένα Πλάτωνος σε λίγες μέρες, την άλλη Παρασκευή, στις 19 του μήνα, θα είναι στο Ηρώδιο με τη Μαρία Φαραντούρη.

Κύματα λέει το τραγούδι. Η θάλασσα σήμερα ενημερωτικά ήταν καταπληκτική, λάδι, και ελπίζω οι εκδομές του Σαββατοκύριακου να την απολαύσουν και να μην τους τα χαλάσει ο καιρός. Μηνύματα και σχετικά στο live chat κάτω δεξιά στη σελίδα του σταθμού. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από το μακρινό 1962, πειραγμένο όμως από τους Στερεωμάτι, και ερμηνεύτρια είναι η Λόλα Τσακίρη, μια τραγουδίστρια που έκανε κάποιο σουξέ δεκαετία του 60, του ελαφρού τραγουδιού. Έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών και το κομμάτι λέγεται «Ποτέ Ποτέ». Είναι σε μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη και στίχους του Κώστα Βίρβου. Αλλά εδώ ακούγεται πολύ σύγχρονο.

Συνεχίζω με τα εξηλεκτρισμένα, να το πω έτσι, τραγούδια διασκευές. Το τραγούδι που παίζει τώρα λέγεται «Καφές». Τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου με στίχους του Άλκη Αλκαίου. Πρώτη ηχογραφήθηκε από τη Χαρούλα το 88 στο δίσκο «Απρόβλεπτα τραγούδια». Αρκετά χρόνια αργότερα διασκευάστηκε από το Θοδωρή Τριανταφύλου και αυτή τη διασκευή ακούμε τώρα.

Αυτή είναι η χαρούλα της καρδιάς μας, η οποία μας έχει λείψει από τις εμφανίσεις και τη δισκογραφία. Είναι επιλογή της και είναι απόλυτα σεβαστή. Πάμε να ακούσουμε τώρα Σταύρο Ξαρχάκο, και εδώ πειραγμένο από τον Paper Cut, δηλαδή τον Βασίλη Τσιούρη, η σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου, η Ρώσα Ία, στο «Δεν έχει αρχή». Ο Σταύρος Ξαρχάκος, αιώνιος έφηβος και αυτός απολαυστικός την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, στο Ηρώδιο.

Και άλλη διασκευή, πάλι Stereomatic. Εδώ παίρνουν ένα τραγούδι που έχει πει η Πόπη Αστεριδιάτη, του Σπανού, το «Μόνο γιατί μ' αγάπησες», και το φρεσκάρουν.

Ίσως αναγνωρίσατε τη μελωδία, το παραδοσιακό της σημερινής, ο Doctor, με πρόσθετες μουσικές και λόγια από την Μαρία Μπεθάνη και τη Χαρούλα Τσαλπαρά.

Πάμε τώρα σε ένα αριστούργημα του Μανώλη Χιώτη που πρωτοείπε η Μαρίνα Νίνου το 1950. Ξανά ήρθε στην επικαιρότητα με διάφορες επανεκτελέσεις. Ακούμε εδώ την παράξενη κοπέλα από τα υπόγεια ρεύματα.

Τεράστιος Μανολισιώτης. Και ακούμε Θανάση Παπακωνσταντίνου από τον Κόμι Χ ή αλλιώς Λευτέρη Παναγιωτίδη, γεννημένος το 81 στη Θεσσαλονίκη, μεγαλωμένος στην Καστοριά, τραγουδά ουσιαστικά ραπ, αλλά εδώ, επειδή αγαπά το Θανάση προφανώς, τραγουδά το Όταν Χαράζει.

φούς πίσω από τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα, χωρίς βάστηλη, χωρίς ανάθεμα.

Και θα πάμε τώρα σε μια καινούργια φωνή με μεγάλο όνομα, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, να τραγουδά στο Κράτη Μάλαμα και Αλκαιό, ένα τραγούδι που είχε πρωτοποιεί με Λίνα Κανά, οι Βραδινές Περιπολίες.

Αυτά από τη Μαριάννα Κατσιμίχα, και αφού ακούσαμε την κόρη, να μην ακούσουμε και τον μπαμπά. Πρόσφατα έκανε στα ελληνικά ένα από τα αριστουργήματα του Tim Buckley, το Φαντασμαγόρια εν τού, που έγινε στα ελληνικά Φωνές των Ανέμων.

Να κλείσουμε το μίνι αφιέρωμα στην οικογένεια του Κατσιμιχαίων ακούγοντας το Χάρη και τον Πάνο από το δίσκο της αγάπης Μαχαιριά του 94, σε ένα από τα τρία ποίηματα που μελοποίησαν της Λένας Παπά. Εδώ όμως θα τα ακούσουμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη, τα παλιά καλοκαίρια.

Υπέροχα λόγια, υπέροχο τραγούδι. Ο Μίλτος, ο οποίος το Σάββατο, αν δεν χαλάσει ο καιρός, θα είναι στους Βράχους, στο Βύρωνα, και θα είμαι και εγώ εκεί και θα έχω και ρεπορτάζ. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει η Λάμδα και μας είπε η Μαρία Παπαγεωργίου. Λέγεται «Καλοκαιρινό». Και ενώ νομίζεις ότι είναι ξένιαστο, έρχεται ένα στίχος στο τέλος που σε τσακίζει. «Όσοι με τρόμο να ζουν δεν θέλησαν, τους ξεβράζει η θάλασσα».

παρόλα αυτά, το καλοκαίρι μας βγάζει τον αισιόδοξο εαυτό μας. Ας δούμε τι σημαίνει καλοκαίρι. Ολοκένουργιο τραγούδι του Παντελή Κυραμαριού, όπου συμμετέχει η Βελίνα Παπούλια, η Λιγερή Μητροπούλου και ο Χρήστος Κοντογιώργης.

Να δούμε λοιπόν χιουμοριστικά ένα παραδοσιακό τραγούδι από τους Κόγιαμάν. Πώς έγινε, με τίτλο «Στο Airbnb». Πρώτο τελευταίο για σήμερα.

Χαμογελαστά θα σας αποχαιρετήσω. Να θυμίσω ότι έχουμε ελληνικό ρεπερτόριο και αργότερα, βεβαίως, με το μύστη του σταθμού στις 11 τον Άρτο Κατσαβριά. Το κορίτσι που θα έπαιζε μετά από μένα, η Σοφιάνα, νομίζω έχει κάνει κοπάνα. Κλείνω με ένα τραγούδι του Θοδωρή Παπαδόπουλου και της Μαρό Παπαδοπούλου που το είπε η Ελευθερία, εδώ με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Καλό σας βράδυ.

Αν κάποιος ήθελε να γνωρίσει πραγματικά μια ελληνική πόλη το καλοκαίρι, δεν θα έπρεπε να περπατήσει στους δρόμους της, θα έπρεπε να κοιτάξει προς τα πάνω, εκεί που η ζωή μετακομίζει έξω, αφήνοντας πίσω τους κλειστούς τοίχους. Στα μπαλκόνια που φωτίζονται λίγο μετά τη δύση του ηλίου και στις ταράτσες που γεμίζουν κόσμο. Στις αθόρμητες μαζόξεις που μιλούν πιο δυνατά όσο προχωράει η νύχτα, μοιράζοντας γέλια, ψιθύρους και παγωμένα ποτήρια.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία Πέμπτη εδώ στο Radio Bird και στους μέσες του έντεχνου. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά από αυτό το μικρόφωνο, με τις μουσικές μου επιλογές και με την παρέα σας στο τσάτ του σταθμού κάτω δεξιά.
1: Όσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαθμόφυλλο στα χείλη.

Απόψε εστιάζουμε στο τσιμέντο που αρχίζει να κρυώνει, στις γλάστρες με τα νυχτολούλουδα που ποτίζονται βιαστικά, στις ανιδιοπλούμενες καρέκλες που στριμώγνονται ανάμεσα σε απλωμένα ρούχα και κεραίες. Εκεί οι συζητήσεις των ανθρώπων ξεκινούν με ένα αυθόρμητο «κάτσε 5 λεπτά» και τελειώνουν ώρες αργότερα με χαμηλωμένες φωνές για να μην ακούσει η γειτονιά. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους φωταγωγούς θα ψάξουμε τις κρυφές στιγμές και τις αναμνήσεις μας. Μέσα από τραγούδια και εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει κάτω από τον ίδιο ουρανό. Σας καλωσορίζω στην παρέα και εύχομαι να περάσουμε μια όμορφη ώρα μαζί.

Τώρα το καλοκαίρι ίσως τελικά αυτό να είναι η ταράτσα. Ένα καταφύγιο συνάντησης λίγο πιο κοντά στα αστέρια και λίγο πιο μακριά από τις έγνοιες της ημέρας. Μένουμε λοιπόν εκεί ψηλά και ξεκινάμε με φίβο δελιβοριά και θέλω να σε ξεπεράσω. Καλή ακρόαση σε όλους.

Ξεκινήσαμε με Φίβο Λιβωριά, γιατί αν υπάρχει ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια μας θυμίζει τι σημαίνει καλοκαιρινή ταράτσα, είναι αυτός. Και μιας και απόψε ανεβαίνουμε και εμείς στις ταράτσες και βγαίνουμε στα μπαλκόνια των αναμνήσεών μας, είπα να τον έχουμε πρώτο στην παρέα μας. Ο Φίβος Λιβωριάς τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει να ανεβαίνει στην περίφημη ταράτσα του Φίβου, εκεί που το καλοκαίρι συναντά τη μουσική και τις παρέες. Και αυτή την ταράτσα, για έναν δικό μου λόγο, την έχω συνδέσει με τον αείμνηστο. Λάβρε τη μαχαιρίτσα.

Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους συναντάς νιώθεις πως δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν χρειάζεται να είσαι πιο δυνατός, πιο έξυπνος ή πιο σίγουρος από όσο πραγματικά είσαι. Σε βλέπουν όπως είσαι και αυτό τους αρκεί. Ίσως γι' αυτό κάποια τραγούδια μας αγγίζουν τόσο βαθιά. Γιατί μιλούν για εκείνη τη σπάνια αγκαλιά που δεν προσπαθεί να μας αλλάξει, μόνο να μας χωρέσει.

Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα απαγορεύει, μας είπε ο Διονύσης Τσακνής. Και ρωτάω εγώ, τι πάει να πει απαγορεύει και ποιος είναι τελικά αυτός που μας απαγορεύει πράγματα. Γιατί μεγαλώνοντας ανακαλύπτουμε πως οι περισσότερες απαγορεύσεις δεν έρχονται από τους άλλους, έρχονται από εμάς τους ίδιους. Από τους φόβους μας, τις ανασφαλιές μας, από εκείνη τη φωνή που μας λέει μην το δοκιμάσεις, μην εκτεθείς, μην τολμήσεις. Κι όμως, οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής συνήθως ξεκινάνε όταν αγνοήσουμε αυτές τις φωνές.

από ατμόσφαιρες που έχουν ξεφτύσει. Ποτάμια στα δέντρα, ξερά τα αβέρια. Ταμπέλες φτιαγμένες από ανάγλυφα χέρια. Δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Γιατί ακίνητοι μένουν χωρίς να θαμπώνουν. Συμμορίες ζητιάνουν, την παράσταση κλέβουν. Το μελάνι τους γίνουν και βραβείο σου φέρνουν.

Καλησπέρα στην Ελπίδα εκεί στο Νότο, στο φίλο τον Πάνο, στο Φώτη, στη Νίκη, στο Λεωνίδα, στη Χρύσα, στον Τάκη που είναι αυτή τη στιγμή στο τσάτ του σταθμού. Ακούσαμε τους Pixlax να μας λένε πως δεν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Δεν ξέρω αν αφήνουν σημάδια στην άμμο του χρόνου. Στην άμμο κάποια ταράτσας πάντως αφήσαμε σίγουρα. Ήμασταν 17-18 χρονών με το φίλο μου τον Κωστή και μας κάλεσαν σε μια ταράτσα τότε δύο συνομήλικες αδερφές γνωστές μας. Ήμασταν αρκετά χαλαροί και πίναμε το ποτάκι μας μέχρι τη στιγμή που ακούσαμε να ανεβαίνουν τις σκάλες οι γονείς τους. Τρέχαμε πανικόβλητοι να κρυφτούμε πάνω στην ταράτσα, όπου βρήκαμε ένα σωρό άμμο και κάτσαμε πίσω από εκεί. Ένα βράδυ αξέχαστο, αφού θυμάμαι μάθαμε όλα τα οικογενειακά τους θέματα μέχρι το πρωί, δεν μπορούσαμε να φύγουμε και κατάλαβα ότι τελικά είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες.

Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες λοιπόν, αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχουν και πρίγκιπες που δεν αγάπησαν ποτέ τα παλάτια. Μιλάω για τον Λουδοβίκο Σαλβατόρ, ένα πρίγκιπα της Αυστρίας του 19ου αιώνα. Αυτός ο άνθρωπος, αντί για σαλόνια της Βιέννης, διάλεξε τη θάλασσα και τους κήπους. Αγόρασε ένα καράβι, τον Νυμφέα και άρχισε να γυρίζει τον κόσμο. Λάτρεψε την Ελλάδα, γύριζε στα νησιά φορώντας κάτι παλιά λινά τσαλακωμένα ρούχα, γεμάτες λάσπες και χώματα από τα φυτά που μάζευε. Ήταν ένας πρίγκιπας ρακοσυλλέκτης. Αυτή είναι η δική μου αγαπημένη πρίγκιπες. Εκείνοι που προτιμούν το φεγγάρι μιας ταράτσας από τους πολυελαίους ενός παλατιού και ξέρουν πως η αληθινή αρχοντιά δεν βρίσκεται στους τίτλους, αλλά στην απλότητα. Για τον Λουδοβίκο Σαλβατόρ θα τραγουδήσει ποιος άλλος, ο δικός μας Λουδοβίκος, ο Λουδοβίκος των Ανογίων.

Ήταν ο Λουδοβίκος των Αναλογίων. Να καλησπέρισουμε και όσους συντονίστηκαν τώρα μόλις στην παρέα μας, ο φίλος ο Χρόνης για παράδειγμα, και όλοι όσοι έχετε έρθει. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς, ακούτε τους Μύστες του Έντεχνου, εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Απόψε έχουμε ανέβει νοερά σε μπαλκόνια και ταράτσες. Μιλάμε για τις καλοκαιρινές νύχτες της πόλης, για τις παρέες, τις κουβέντες που τραβούν μέχρι αργά και για όλα εκείνα που κάνουν το ελληνικό καλοκαίρι να μοιάζει λίγο διαφορετικό από κάθε άλλη εποχή. Χαίρομαι που είστε μαζί μας. Χαίρομαι που η σημερινή εκπομπή έχει μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή και αυτό πάντα μου αρέσει. Σας περιμένω λοιπόν όλους στο live chat του σταθμού κάτω δεξιά να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα και να γίνουμε όπως κάθε φορά μια μεγάλη παρέα.

Και μιας και μιλάμε για παρέες και το τσάτ, σκεφτόμουν για το παπάκι που ακούσαμε. Αυτό το μικρό εύθραστο πλασματάκι που ψάχνει να βρει μια γωνιά να κουρνιάσει. Κάπως έτσι δεν είμαστε κι εμείς. Όταν πέφτει το σκοτάδι, οι περισσότεροι αναζητάμε μια διέξοδο. Η Τσιμεντούπολη έχει το δικό της τρόπο να σε πνίγει την ημέρα, αλλά να σε λυτρώνει τη νύχτα. Όταν οι ρυθμοί πέφτουν και οι θόρυβοι των αυτοκινήτων σβήνουν, μένει μόνο ο ήχος της ανάσας των πολυκατοικιών. Είναι η ώρα που οι φωταγωγοί γίνονται αγωγοί για ψήθυρους και ασκέψεις που αιωρούνται πάνω από τις κεραίες και τα καλώδια και μια άβρα ελευθερίας που σε κάνει να νιώθεις πως ακόμα και στην πιο βαθιά απομόνωση δεν είσαι ποτέ πραγματικά μόνος. Πάμε να ακούσουμε αυτή την κομματάρα.

Γιατί με αέρας που περνά μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Στάθηκα σε αυτή τη φράση όχι για τον αέρα, αλλά για τα παράθυρα. Γιατί κάθε φωτισμένο παράθυρο κρύβει μια διαφορετική ιστορία. Κάπου κάποιος γελάει με φίλους. Κάπου κάποιος βλέπει μια παλιά φωτογραφία. Κάπου δύο άνθρωποι γνωρίζονται καλύτερα και κάπου αλλού κάποιος προσπαθεί να ξεχάσει. Κοιτάζουμε συχνά πολυκατοικίες, σαν να είναι όλες οι ίδιες. Κι όμως, πίσω από κάθε μπαλκόνι υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος.

Δέχτηκα ένα μήνυμα τώρα στο Messenger από ένα φίλο ακροατή, τον Πάνο, και μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θυμήθηκε εκείνα τα καλοκαίρια που μύριζαν ελευθερία, εκείνα τα πρώτα αμήχανα βλέμματα κάτω από το φως του φεγγαριού, γεμάτα από την προσμονή ενός έρωτα. Μια ελευθερία που δεν αποθηκεύτηκε σε καμιά φωτογραφία, αλλά έμεινε για πάντα ζωντανή, σαν το αλάτι που στέγνωνε πάνω στα δέρματά μας μέχρι το επόμενο πρωί. Να σε καλά, φίλε Πάνο, και να θυμάσαι πάντα αυτά τα υπέροχα καλοκαίρια. Και εύχομαι να ζήσεις ακόμα καλύτερα.

Το δρόμο πάρε της καρδιάς σου, μας είπε ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, με το κορμί να καίγεται. Ο υπέροχος Δημήτρης Ζερβουδάκης, που έχουμε τη χαρά στις 2 Αυγούστου να είναι στο Δημοτικό Σχολείο του Ζεβολατιού. Η θεατρική σκηνή Θυμέλη τον φέρνει. Μεγάλη επιτυχία αυτή, θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Δεν χάνεται Δημήτρης Ζερβουδάκης και να μην είμαστε εκεί. Ξέρετε ότι η εκπομπή αυτή έχει μεγάλη αδυναμία. Όπως και στον επόμενο ερμηνευτή τραγουδοποιό που θα ακούσουμε.

Να λοιπόν ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελα πραγματικά να ταπεινώ σε μία ταράτσα μέχρι τα ξημερώματα. Ο Γιώργος Μιχαήλ που ακούσαμε ξεκίνησε δίπλα στο Θανάση Παπακοσταντίνου και χάραξε τη δική του ξεχωριστή πορεία. Και μιας και μιλάμε για ωραίες κουβέντες, ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχω περάσει αμέτρητα βράδια σε ταράτσες, βεράντες, παραλίες, συζητώντας κάτω από τα αστέρια. Μιλάω για τον μαέστρο μας, τον Νίκο το Φραγκάκη, που αύριο κυκλοφορεί το νέο του δίσκο της Ανησυχίας σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Μην ξεχαστείτε αύριο να βάλετε να ακούσετε τον καινούργιο του δίσκο. Και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτόν με το τραγούδι «Το Λουράκι».

Ο μαέστρος ποτέ δεν κάνει λάθη. Βάρη κουβάρι, είπε, γιατί πράγματι όλα και τα πάντα έχουν γίνει ένα κουβάρι. Οι νύχτες, οι συζητήσεις, οι μουσικές, οι μνήμες μας, οι έρωτες, όλα μπλέκονται σε ένα μεγάλο, ακατάστατο, αλλά ζωντανό κουβάρι. Και εμείς, εδώ όπως πάντα, να ξετυλίγουμε αυτό το κουβάρι, κάθε εβδομάδα και διαφορετικό, με τραγούδια που μας θυμίζουν ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν και ποιοι θέλουμε να γίνουμε.

Είχα τον κήπο της ΕΔΕΜ και τώρα δεν μας φτάνει. Μέσα σε ένα μόνο στίχο περιγράφει μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή. Έτσι είναι. Γιατί ίσως τελικά να είμαστε όλοι λίγο κήπουροι. Άλλος φροντίζει λουλούδια, άλλος φιλίες, άλλος αναμνήσεις και όπως κάθε κήπουρος ξέρει, δεν ανθίζουν όλα την ίδια εποχή. Κι όμως εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα παράξενο χάρισμα. Να στεκόμαστε μέσα στον κήπο μας και να ξεχνάμε πόσο όμορφος είναι. Να έχουμε πολλά και να μας φαίνονται λίγα. Να ψάχνουμε συνεχώς κάτι ακόμη.

Μίστες μου, να θυμάστε πως καμιά φορά το πιο δύσκολο δεν είναι να αποκτήσεις κάτι, είναι να αναγνωρίσεις την αξία αυτού που ήδη είχες. Έναν άνθρωπο δίπλα σου, μια αγκαλιά, ένα σπίτι, μια καλημέρα που έρχεται ξανά το επόμενο πρωί. Για μια ώρα ακούσατε τους μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά, εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Η ώρα όμως πέρασε και πρέπει σιγά σιγά να χαμηλώσουμε τις φωνές, να κατέβουμε από την ταράτσα για να μην ενοχλούμε τη γειτονιά. Όμως η μουσική θα συνεχίζει να παίζει και την επόμενη ώρα χωρίς μικρόφωνο, με τις δικές σας επιλογές όσοι θέλετε, που μπορείτε να τις στείλετε ως συνήθως στο messenger μου ή στο chat του σταθμού, για να κάνουμε μαζί την επόμενη ώρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου απόψε.

στενοχώρια, στενοχώρια έχω στο μυαλό. Μάτια μου γλυκά μου μάτια, μ' έχεις κάνει δύο κομμάτια.

μάτια, με έχει κάνει δυο κομμάτια. Δεν αντέχει άλλο η καρδιά. Να σε μακριά, μάτια μου γλυκά μου.